0: Και καλά, φοιτητή ωραίο κακό να είτε καλά.
1: Όταν ήρθε και πού
0: πήγε. Εμου του αίτε αρώ. Με ρεκού.
1: Θα πάει, κάμα ούτε βοή. Ήρουν ο χώτα.
2: Κάρε κοτή, ήρουν. Ανέτε τα ιβόια τα αγουχάγα, ένα και φάει πάνια.